0: με την Μπέτζο.
1: Σκούτο με την Μπέλα, Strax on Days of the Miami Sound Machine and all Days is Langley, the Timbaland.